0: Transition και φτάσουν σαν κιάκ.
1: Αλλά και αυτό σαν κιάτ,
0: μπορεί να κάνει μια αγούτα ρίτσι, αν μια τη ρίτσι, δεν μπορεί να κάνει. Στο αρχικά κιάτ, μπορεί να κάνει μια αγούτα ρίτσι, αν μια τη ρίτσι, δεν μπορεί να κάνει.